Προκοβάρα Μάρκο, πριλεψάντσε, βάλατε πε ουμπάβατε βοϊκό. Κάτω έστεινα να ένα κότινα, τρύπατε πόγιου να κότμενε. Α, τρύπατε.